0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. We will...

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Don't close.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κης 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Κης 961. Κης 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Okay, listen up.
2: Είμα...

0: Μη. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Kiss 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό, πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου του 2026. Πολλά τα εξάρια μαζεμένα. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάζετε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Παρασκευούλα σήμερα 26 Ιουνίου του 2026, 177η ημέρα του έτους, ανατολής στις 6 και 2 λεπτά, ενώ στις 8 και 53 έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Σεβαστείτε το λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Πολύ σημαντική. Και παγκόσμια ημέρα της ψήξης. Είναι η ψήξη που μας πιάνει στον αυχένα ή είναι η ψήξη που μας προκαλεί το κλιματιστικό? Για κάτσε να το τσεκάρω. Καθιερώθηκε για να αναδείξει, λέει, τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματιστικού και των αντλιών θερμότητας. Άρα καμία σχέση με αυτή που παθαίνουμε εμείς στον αυχένα. Η μέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασκάρης το 1960 από τους Γάλλους, γαλλική απικία και αυτή. Η μέρα του Σούτχορν Φου. Σούτχορν Φου. Στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας, που έγραψε το ρομαντικό έπος Πρίγκιπας Αφάι Μάνι, που αποτελείται από 30.000 στίχους. Στο ορτολόγιο σήμερα, Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα και Μακαρούλα. Όλα τα παράγωγα σήμερα γιορτάζουν. Αγίου Πιερίου του Πρεσβυτέρου του Μάρτυρος το Σάββατο. Πιερής, Πιέρος, Πιερίων, Πιερία και η περιοχή φαντάζομαι. Και ο Σαμψόν. Και την Κυριακή είναι έβρεση τιμίων νηψάνων Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, Οσίου Γερμανού του Ρώσου. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Αργυρούλα, Γερμανός. Για την Κυριακή. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους τους εορτάζοντες, σε όλους όσοι έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στον Αγιάννη το Χωστό. Είχαμε αυτή την πυρκαγιά.
0: Μεγάλη.
1: Να δούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα. Έχουμε να δούμε λίγο τη Βενεζουέλα που ζει πραγματικά μια τραγωδία λόγω του δίδυμου σεισμού. Και τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε μια μεγάλη έτσι απώλεια, να το πω, δεν ξέρω. Ο Κωνσταντέλιας, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος που μας έχει έτσι κάνει περήφανος πολλές φορές, δήλωσε ότι θέλει να σταματήσει, να μην συμμετέχει στους επόμενους αγώνες. Θα δούμε ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που τον οδηγούν εκεί σε αυτή την απόφαση. Θέλω να σου πω ότι έχω έναν οδηγό που τον σταμάτησαν για αλκοτέστ.
0: Οπα.
1: Δεν έγινε εδώ για καλή μας τύχη, έγινε στη Φλόριντα αυτό το γεγονός. Θα σου πω τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητό του. Θα πάμε να δούμε τι λέει η ψυχολογία για αυτούς που δεν βάφουν τα γκρίζα μαλλιά τους και επιλέγουν την αυθεντικότητα αντί της έγκρισης. Θα δούμε τι ακριβώς εννοεί. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός τις τελευταίες ώρες, διότι Face Κορδά σταματάει από το Μέγκα. Της ανακοινώθηκε ακριβώς έτσι όπως σου το λέω. Και θα πάμε να δούμε αυτή η είδηση βόμβα τι τέλος πάντων αντίκτυπο μπορεί να έχει. Επικηρύχθηκαν εν τέλει οι λαγοκέφαλοι, 5,33 το κιλό.
0: Α, μιλάμε για γκράντε τιμή.
1: Δώσαμε, ναι, δώσαμε παιδιά 88 λεπτά παραπάνω από την,
0: από την Κύπρο.
1: Ναι. Και τι άλλο έχω, αυτά και άλλα πολλά θα προκύψουν.
0: Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus από ό,τι βλέπω σήμερα. Έχουμε να δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Locomondo.
1: Χαμούλη.
0: Πολλά και διάφορα λοιπόν μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας, τι
1: σε
0: κάνετε?
1: Ακούμε. Βουλά.
2: Με... Παρακαλώ.
0: Ναι, με
1: Βουλά, μας ακούς?
0: Ναι, με ακούτε. Ως πόσο κλαμπάνιας είμαι. Αχ, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα προβλήματα επικοινωνίας καθόλου. Γιατί δεν έχω πει ακόμα όνομα του καφέ. Και τον Εύρο χτυπάει καστανιέτα. Κάτσε να ξαναπάρουμε να δούμε αν μας ακούνε. Ναι. Buongiorno, δεν θα λέμε πια διότι. Γεια σας.
2: Τα ψεκάντια παρακαλώ.
0: Καλημέρα, μας ακούτε?
2: Καλημέρα,
1: Βούλα εσύ. Όχι.
0: Δεν είναι η Βούλα.
2: Ελένη.
1: Η Ελένη, έλα βρε Ελένη, μας τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
0: Και
2: καλά,
0: πριν σε ρωτούσαμε, μας ακούς, δεν μας ακούς, δεν μας ακούγες προηγουμένως?
2: Όχι, δεν ακούγα τίποτα.
0: Τίποτα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται?
1: Για πες μας, τι κίνηση έχουμε σήμερα?
2: Έχει αρκετή κίνηση και στον Άγιο Άννη το Χωστό, εννοείται ότι είναι λίγο βερδεμένα τα πράγματα τώρα εκεί. Στη Γιώφυρο επίσης, 62 μαρτύρων στο ύψος της Μήνος και στην Χανιόπορτα, κατεβαίνοντας παραλιακό Μακαρίου του Σοφοκλή Βενιζέλου, στο Κυκλικό. Η Κάρου και Αντιστάσεως επίσης έχει κίνηση. Στον δρόμο για τη βιομηχανική, Φανάρια Μπεντεβή και στο ύψος του Αγιάννη επίσης.
0: Τυχεροί είμαστε πάντως που δεν χθρινήσαμε θύματα χθες στον Αγιάννη Χωστό, έτσι. Μετά από αυτή την πυρκαγιά. Να τα λέμε και αυτά. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
2: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό. Λαϊκή έχουμε στη Θέρισσο, στην Οδό Καραμαλή.
1: Τέλεια.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
2: Να είστε καλά, καλή σου
0: μέρα. Καλή σου μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Hit my heart, 26 λεπτά μετά τις 8. Μαζί μας και ο αγαπημένος μας Λαβύρινθος στα πεζά και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε τον γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, ένα οποιοδήποτε κοινωνικό event, θα καλέσετε κόσμο, πολύ ή λίγο. Ο Λαβύρινθος πάντα προσαρμόζεται το μέγεθός του ανάλογα με τον κόσμο που έχετε εσείς καλέσει. Και φυσικά πεντανόστιμο φαγητό, εξαιρετική εξυπηρέτηση, τεράστιο παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. 28 17 43 5 45. Καλείτε για να μάθετε λεπτομέρειες και πληροφορίες.
1: Λοιπόν, χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μια επιχείρηση στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Τέλος πάντων, το alert αυτό, το μήνυμα το 112, είχε 30 λεπτά περίπου μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ άμεση. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν θέλω να μείνω στην Γκρίνια. Φυσικά και είναι μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ποια περιοχή σε αυτή την πόλη είναι σωστά δομημένη?
0: Ναι, καμία.
1: Δηλαδή, πείτε
0: στην
1: μου.
0: Πόλη δεν υπάρχει.
1: Γιατί καθόμαστε δηλαδή και λέμε για την πυκνοκατοίκηση του Άι Γιάννη και δεν λέμε για το υπόλοιπο.
0: Εντός των τυχών έχετε την αίσθηση ότι είμαστε όλοι χαλαρά και άνετα.
1: Όχι, εντός των τυχών είναι πολύ χειρότερη κατάσταση. Διότι, ας πούμε, αν συμβεί κάτι στο κέντρο της πόλης.
0: Τι θα γίνει?
1: Αγία Τριάδα, στην περιοχή του Λάκου. Δεν μπορεί καν να μπει πυροσβεστικό όχημα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θα μου πει, δεν έχουμε βιοτεχνικά χτίρια και αποθήκες. Ναι, οκ, αλλά.
0: Ναι, το θέμα είναι πιο ότι στη συγκεκριμένη φάση χθες κάποιοι λέγανε ότι ήταν εργοστάσιο ξυλίας, κάτι άλλο με χαρτικά, κάτι τόνα. Τελικά τι ήταν?
1: Δεν ήταν σωστή η πληροφόρηση. Υπήρχαν πάρα πολλές παλέτες στον προάβλιο χώρο από, εκεί, από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ήταν ένα εργοστάσιο με είδη χαρτικών, τέλος πάντων, εξοπλισμό ξενοδοχείου και απορριπαντικά και τέτοια πράγματα.
0: Έφλεκτα
1: δηλαδή. Υλικά.
0: Πολύ έφλεκτα. Έχουν μέσα πυρόσβεσης οι χώροι αυτοί?
1: Κανονικά θα έπρεπε να έχουν.
0: Σοβαρά μέσα πυρόσβεση.
1: Κανονικά
0: όχι...
1: θα έπρεπε να έχουν. Κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και δύο εργαζόμενα, έστω και ένα εργαζόμενο, πρέπει να έχει τεχνικό ασφαλές που να φροντίζει για όλα αυτά.
0: Βέβαια,
1: τώρα θα μου πει ένα πυροσβεστήρας τι μπορεί να κάνει. Κάτι μπορεί να κάνει. Δεν γνωρίζω τι μέσα υπήρχαν. Δεν διάβασα και κάτι.
0: Και υποθέτω
1: τέτοιο.
0: Ότι ανάλογα με το είδος της επιχείρησης θα γίνεται και η αντίστοιχη πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί μετά μια αποθήκη χαρτικό να έχει ένα πυροσβεστήρα. Δεν γίνεται.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω τι μέσα πυροσβεστήρες υπήρχαν και αν λειτουργήσαν. Ούτε έχει γίνει ακόμα γνωστό από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Α, και αυτό. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν κάποιος παππούς που είχε χορτά, κλαδιά.
1: Δεν ξέρω, αλλά παιδιά, δεν θέλω να μείνουμε στο ότι λέει ο καθένας και ο άλλος. Γιατί, ας πούμε, εχθές, που εγώ τώρα γενικότερα, ξέρετε, με τη AI έχω τα θέματα μου. Οπότε θέλω να είμαι απόλυτα αντικειμενική και δίκαιη. Επειδή βγήκανε και είπαν ότι η AI είχε κλείσει τους κρουνούς και δεν υπήρχε τρόπος να την εφοδιαστούν τα πυροσβεστικά
0: με νερό.
1: Είναι ψέματα. Τα πυροσβεστικά ανεφοδιαζόταν κανονικά και ο κρουνός που είδα εγώ ήταν στο σημείο του Άγιου Γιάννη του Χωστού, που είναι το κυκλικό, που είναι το βενζινάδικο. Και αυτό το είδα με τα μάτια μου. Δεν ξέρω αν πιο κοντά, πόσο πιο κοντά να υπήρχε άλλος κρουνός.
0: Έχουμε σε όλη την πόλη κρουνό.
1: Αμέσως μετά τη γέφυρα και μετά την εκκλησία ήταν το σημείο της πυρκαγιάς.
0: Δηλαδή, δίπλα.
1: Ήταν πολύ κοντινή η απόσταση. Είχαμε και πολλές ιδιωτικές υδροφόρες οι οποίες μπήκαν στην διαδικασία της πυρόσβεσης. Είχαμε και το ελικόπτερο το οποίο ήταν σωτήριο. Τώρα εδώ πέρα βλέπω ότι ο πρόεδρος του Σεβενή λέει ότι αυτή η περιοχή, η βιοτεχνική περιοχή, τέλος πάντων, θα έπρεπε να έχει μόνιμα δύο πυροσβεστικά. Αν τα έχουμε περίσσα, να στείλουμε δύο. Δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό.
0: Θα μπορούσε να ήταν ένας υποσταθμός πυροσβεστικής επιταγή.
1: Θα μπορούσε, αλλά όλα αυτά από τι εξαρτώνται? Από το συνολικό στόλο που έχει πόλη, ρε παιδιά. Αν δηλαδή όλος ο νομός έχει 5 πυροσβεστικά ή 6, περισσεύουν να πάμε και εκεί? Δεν ξέρω. Δηλαδή.
0: Γι' αυτό λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε δωρεές, η πυροσβεστική ανοίγει τη βεντάλια των δωρεών μετά, ναι, από τα μόνο νοσοκομεία, τώρα και η πυροσβεστική.
1: Θέλω να πω ότι ναι, ωραία τα λέμε, να υπάρχει σε κάθε δασόδη περιοχή ένα όχημα stand-by, να υπάρχει σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή ένα όχημα stand-by. Έχουμε τόσα οχήματα, είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Και έχουμε και τόσους πυροσβέστες, αν με ρωτάς.
1: Μωρέ, πυροσβέστες έχουμε. Χθες τώρα εδώ πέρα η δύναμη, ξέρεις πώς ήταν. Ήταν πολύ μεγάλη που πήγαν εκεί οι άνθρωποι.
0: Πώς ήταν?
1: Και μπράβο τους. Περίμενα, θα το βρω να στο πω, γιατί το διάβασα πριν από λίγο.
0: Αποθήκη χαρτικών μας, λέει η Μαρία, και ειδών συσκευασίας, λοιπόν, κάει και λέει και το δίπλα με ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Ναι, ήταν ένα πολύ γνωστό μαγαζί. Και επίσης έχουμε και σε 5 σπίτια ζημιές, αλλά όχι εκτεταμένες. Είναι στα μπαλκόνια, στους εξωτερικούς χώρους, όχι ότι τα σπίτια είναι ακατοίκητα.
0: Κάηκαν σπίτια, λέει επίσης. Παιδιά, λέει κείμενο. Νερό δεν είχαμε, μας λέει με κεφαλαία γράμματα η Μαρία. Ρεύμα δεν είχαμε. Δρόμο διαφυγής δεν είχαμε. Όλα είχαν μπλοκάρει. Απορώ γιατί δίνουν άδειες για τέτοιες επιχειρήσεις εκεί.
1: Όταν λες, Μαρία, νερό δεν είχατε στα σπίτια. Όχι ότι

0: μπορούσε να είναι φοβιαστή η πυροσβεστική.
1: Γράφει εδώ πέρα ότι δεν δούλευαν οι κρουνοί δίπλα από την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ το είδα με τα μάτια μου, οι παρακάτω κρουνοί δουλεύανε. Δίπλα από την πυρκαγιά τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος δεν δούλευε, δεν ξέρω. Πάντως η ανακοίνωση της ΔΕΗ λέει ότι υπήρχε απόλυτη συνεργασία με την πολιτική προστασία και με την πυροσβεστική. Λοιπόν, 20 οχήματα.
1: Και ένα σπίτι κάηκε, μας λέει η Μαρία. Παιδιά, εκτός από τα υπόλοιπα, κάηκε και ένα σπίτι. Ναι, έπαιρναν λέει από το βενζινάδικο, λέει, ναι, από το κρουνό. Όχι απέναντι. Έχει ένα κρουνό απέναντι την εκκλησία που προφανώς αυτός δεν θα
0: δούλεψε.
1: Ναι.
0: Συνολικά λοιπόν στο σημείο επιχείρησαν περίπου 20 οχήματα με 90 υπαλλήλους.
1: Μαρία, μήπως ομάδα... λένε Μαρία Καρχυλάκη. Λέω εγώ τώρα.
0: Μία ομάδα πεζοπόρους τέλος πάντων και διάφορες άλλες ομάδες. Και φυσικά το συνέδραμα λέει και οι υδροφόροι της περιφέρειας Κρήτης που σας το είπα αυτό. 3 ώρες χρειάστηκε για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Υπήρχαν πάρα πολλές αναζωπηρώσεις.
1: Και ήμασταν παιδιά και τυχεροί που δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους. Διότι αν είχαμε ισχυρούς ανέμους.
0: Υπήρχαν άνεμοι, αλλά όχι ισχυροί.
1: Ναι, ισχυροί άνεμοι. Διότι αν θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που μας έπαιρνε και μας σήκωνε το Σαββατοκύριακο.
0: Για φανταστείτε. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Θα είχαμε. Θα είχε ξεφύγει η κατάσταση τελείως.
0: Και πάλι έγινε επέκταση της φωτιάς πολύ γρήγορα λόγω του ότι τελικά ήταν έφλεκτα, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή οι παλέτες, τα χαρτικά δώσανε. Έγινε εκεί πέρα.
1: Είναι λογικό να γίνει ανάφλεξη πολύ γρήγορα και άμεσα. Μακάρι παιδιά να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε. Το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε παιδιά θύματα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, το πιο βασικό από όλα, ότι δεν υπήρχαν θύματα.
0: Ναι, λέει Μαρία ότι οι άνθρωποι στα σπίτια που και εγώ τους θέλανε να βγάλουν λάστιχα και δεν μπορούσαν διότι είχε κοπεί το νερό. Κάθε τρεις και λίγο λέει δεν υπήρχε νερό εκεί. Δεν υπάρχει νερό εκεί. Σε όλη την πόλη δεν υπάρχει νερό.
1: Γενικά, και εγώ διαπιστώνω πολλές φορές που βγαίνω να ποτίσω τον κήπο στο γραφείο μου, δεν έχει νερό. Κομμένο.
0: Μα δεν. Καταρχάς, έχουμε πει 1.000.000 φορές ότι δεν έχουμε πληθώρα νερού. Είναι συγκεκριμένα τα κυβικά που έχουμε.
1: Ναι, ούτε το ποστάνι μας να ποτίσουμε δηλαδή.
0: Το νερό το
1: πώς θα γίνει με φιαλωμένο.
0: Το νερό το αφήνουν συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή θα πρέπει να παρατηρήσεις, όπως όλη σε αυτή την πόλη
1: που έχει. Και εμείς θα αρχίσουμε να τους πληρώνουμε με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Σε όλα αυτά το ξέρετε ότι έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για το θέμα. Όμως θα πρέπει να μπείτε λίγο στη διαδικασία να παρατηρήσετε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, μπαλκόνια, αυλές, κήποι κτλ. Πλένονται την ώρα που υπάρχει μεγάλη ροή νερού. Ναι. Αυτό συνήθως είναι πρωινές ώρες, μέρα παραμέρα και ούτε καν κάθε μέρα.
1: Εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε όποτε έχουμε λεφτά. Γιατί αυτοί μας στέλνουν όποτε έχουν νερό.
0: Δεν υπάρχει συνεχόμενη ροή στο νερό. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Ναι. Δεν έχουμε συνεχόμενη ροή στο νερό. Ποτέ δεν συμβαίνει.
1: Ούτε εμείς έχουμε συνεχόμενη ροή στα χρήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα τι να σε κάνω, έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει συνεχόμενη ροή νερού. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που έρχεται και γεμίζουν τα ντεπόζιτα και όλα αυτά. Εκείνη την ώρα είναι που μπορείς και να ποτίσεις, άμα θες. Άμα δεν θες, πάρε μπουκάλια, ναι, σύνδεσέ τα εκεί πέρα και κάνε τη δουλίτσα σου.
1: Είναι 8 και 34, πρέπει επικόντως να πάμε break γιατί έχουν καθυστερήσει. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού τριημέρου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Είστε έτοιμοι για τον καιρό του τριημέρου?
2: Είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και καλός.
1: Θα είναι και καλός. Από σήμερα ξεκινάμε με πολύ ωραίο καύσωνα.
2: Να τα.
1: Ο υδράργυρος, παιδιά, σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 34.
2: Όπα, όπα, καλά ξεκινάμε.
1: Θα είναι έτσι λίγο αυξημένη η κατάσταση σήμερα, ναι. 5 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, πάλι με τα 5 μας μποφόρ βορειοδυτικούς. Και την Κυριακή, παιδιά, ξεκινάει η κακή κατάσταση, όπου δείχνει ο υδράργυρος 30, αλλά το real feeling είναι 33 και βάλε και βάλε. Με τα 5 μποφόρ βορειοδυτικούς να μην υποχωρούν.
2: Να τα.
1: Δυστυχώς.
2: Άρα μεγάλη προσοχή και στις πυρκαγιές.
1: Ναι. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, πιο σκληρά τα πράγματα. 35-36 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. 37 το Σάββατο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Και την Κυριακή επίσης 36 βαθμοί Κελσίου, με το real feeling να είναι λίγο παραπάνω. Την Κυριακή στο νότο έρχονται και ασθενείς βροχοπτώσεις του νοτιά. Η κακή η κατάσταση δηλαδή.
2: Ναι.
1: Με τις ασθενείς βροχοπτώσεις και λόγω νοτιά. Πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν 5 μποφόρ δυτικοί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο συνεχίζονται οι άνεμοι στα 6 μποφόρ δυτικοί με 30 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή δεν υποχωρούν οι άνεμοι καθόλου. Ο υδράργυρος δείχνει 31, το real feeling είναι πάνω από 34. Και παιδιά, μιλάμε για 6 μποφόρ δυτικούς όλο το τριήμερο στον Άγιο Νικόλαο. Φουλ αέρας. Συνεχίζουμε με την Ιεράπετρα, όπου ο υδράργυρος για σήμερα, εντάξει, ο νότος βιώνει κανονικές συνθήκες, έτσι, καύσωνα. 34 βαθμοί Κελσίου για σήμερα και 35 τις μεσημεριανές ώρες, με βόρειους ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Και την Κυριακή, παιδιά, πω στην Ιεράπετρα θα δείχνω υδράργυρος 36, όμως το real feeling θα είναι 39.
2: Να το.
1: Με 3 μποφόρ ανατολικούς ανέμους και ίσως κάποια στιγμή δουν και κάποια ρεά σύννεφα, όμως θα είναι άνευ σημασίας. Συνεχίζουμε με τη Σιτία, όπου και εκεί, παιδιά, η άνεμη θα είναι πάρα πολύ έντονη όλο το τριήμερο, 5 με 6 μποφόρ και ρηπές ανέμου, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα ευτυχώς ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο δεν θα ξεπεράσει τους 28, την Κυριακή θα είναι γύρω στους 29, όμως, παιδιά, οι άνεμοι καλά κρατούν, η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι επίσης πολύ ψηλή στη Σιτία λόγω αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου για σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ βορειοδυτικοί, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτικοί. Και την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους και όχι αραιές νεφώσεις, αλλά έτσι πιο έντονες αραιές νεφώσεις από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ο νότος παίρνει το βαρύ κύμα καύσωνα, εμείς εδώ στο βόρειο τμήμα κάπως με τον αέρα λίγο σώνεται η κατάσταση. Πάμε και μέχρι τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει για σήμερα τους 30 βαθμούς Κελσίου, με 2 μποφόρ, μάλλον 4 μποφόρ, 2 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αύριο Σάββατο ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού, 29 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Και την Κυριακή ακριβώς ίδια η κατάσταση. Υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, για τα κουνούπια στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι ήδη στους 26 βαθμούς για την πόλη του Ηρακλείου. Στο Τιμπάκι είμαστε επίσης στους 26 και στη Σαντορίνη είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 29 η Αθήνα, 25 η Θεσσαλονίκη, 26 η Λάρισα, 25 και η Κεφαλονιά, 25 και η Ρόδος, 28 η Σάμος, 31 βαθμούς στα Κύθυρα, ήδη ψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα, 27 η Ορεστιάδα, 25 η Σέρες και μία βόλτα προς τα έξω. Θα πάμε σήμερα στην Γαλλία, θα πάμε στη Μασσαλία, όπου εκεί ο υδράργυρος αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου, φυσικά με ηλιοφάνεια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χειροράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Επιστροφή λοιπόν ακριβώς στα 50 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, και ερχόμαστε.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κοκο Κοντίνκο, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Θέλω να κάνουμε έτσι μια γευστική δοκιμή αυτή την ώρα στο γαλακτομπούργο τη μαμά μου.
1: Παιδιά, είναι τέλειο.
0: Αυτό. Μάνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γαλακτομπούρεκα, για όλα που υπάρχει στη ζωή μα.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, η μάνα τώρα είναι στο γαλακτομπούρεκο. Μάνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα αυγουλάκια.
0: Μάνα στο γαλακτομπούρεκο, τι να λέμε τώρα.
1: Στο εντωμεταξύ. Τον ρωτάω το Μιχαλή, τα παιδιά τον τρώνε το γαλακτομπούρεκο και μου λέει: αφού Νικόλας δεν τρώει σοκολάτα, πόσο συνέβη. Ευτυχώς που σου μοιάζει, Μιχαλή, γιατί τέλος πραγματικά.
0: Παιδιά, το παιδί μου δεν τρώει σοκολάτα.
1: Να ανησυχώ. Σου μοιάζει τόσο πολύ που δεν πρέπει να ανησυχείς, αλλά.
0: Μόνο σε όλα τα άλλα μου μοιάζει, αυτό τίποτα καθόλου. Δεν τρώει γλυκά και σοκολάτα. Σοκαριστικό.
1: Πραγματικά.
0: Για να είναι παιδί δικό μου, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να συνεχίσουμε, 28-12-55-96-1, να ακούμε και φωνούλες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι εχθές είχαμε την ανακοίνωση, μέσα σε όλα αυτά στην πόλη μας, εμείς δεν το πολύ καταλάβαμε, βγήκαν οι βαθμοί των Πανελληνίων.
0: Α, να τα. Γρήγορα,
1: πρώτον, να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται ότι θα πούμε συγχαρητήρια.
1: Δεύτερον, να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει, τώρα όλα ξεκινάνε.
0: Έτσι.
1: Είτε γράψατε καλά, είτε δεν γράψατε καλά, είτε πιάνετε τη σχόλη που θέλετε, είτε όχι, μη σας νοιάζει καθόλου. Λύσεις υπάρχουν, ευκαιρίες θα δοθούν πολλές στη ζωή σας, μην αγχώνεστε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε άλλα νέα, θέλω να σας πω ότι έχουμε επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας.
0: Α,
1: σήμερα στην πόλη μας.
0: Νάτα.
1: Διαβάζω λίγο.
0: Τι ώρα?
1: Τώρα το πρωί.
0: Α, μας ακούει, μπορεί.
1: Όχι, 10.30 λέει το πρωί, θα βρεθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Θα ακολουθήσουν, λέει, η εγγένεια του κέντρου καινοτομίας. Πού είναι, παιδιά, το κέντρο καινοτομίας?
0: Έχουμε κέντρο καινοτομίας.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Αφού το εγγενιάσουμε τώρα. Μετά θα κάνει επίσκεψη στο χώρο, λέει, που είναι υπό ανέγερση φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου.
0: Α, θα κάνει εγγένεια, είπες.
1: Όχι, δεν θα κάνει. Θα κάνει εγγένεια στο κέντρο καινοτομίας. Τελεία.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Μόνο και εγγένεια.
1: Πάμε τώρα
0: δεν
1: στο
0: θα εγγενιάσουμε χώρους που δεν είναι έτοιμοι ακόμα.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα πάει να επισκεφθεί το χώρο που είναι υπό ανέγερση φοιτητικές εστίες.
0: Να δει σε τι φάση.
1: Το μεσημέρι θα βρεθεί, λέει, στο 10ο γυμνάσιο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, καθώς και στα δημόσια Ωνάσια σχολεία, γυμνάσιο και λύκειο στα Δειλινά, που θα λειτουργήσουν από αυτή τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου τι είναι, ρε παιδιά, ξέρετε? Τέλος πάντων. Το Viber το είπες?
0: Όχι.
1: 6970-888-961. Όποιος ξέρει τι είναι το πρόγραμμα Μαριέτα, να μας πάρει τηλέφωνο. Σε συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κεδασί. Στο Κεδασί όταν θα έρθει, βγάλτε να της δείξετε τις λίστες αναμονής των παιδιών και μέχρι πότε είναι τα ραντεβού.
0: Μπράβο, ναι, σωστό. Έτσι, για να έχει υπουργός να ξέρει.
1: Γιατί αφού θα έρθει που θα έρθει, ενημερώστε την ότι το επόμενο, αν πάρει κάποιο σήμερα τηλέφωνο, θα κλείσει ραντεβού περίπου τον Απρίλιο του χρόνου.
0: 6-7 μήνες μετά, 8.
1: Ναι, οπότε δείτε το.
0: Καλό θα είναι να την ενημερώνετε την υπουργό. Δηλαδή, μην έρχεται η κυβερνητική να δει μόνο καφέδες και λιχναράκια.
1: Άκου, Μιχάλη, έτσι όπως βλέπω το πρόγραμμά της, όταν θα πάει στο Κεδασί, το Κεδασί θα έχει κλείσει.
0: Α.
1: Γιατί
0: δεν την προλάβαμε, ρε παιδιά, σήμερα είχαμε κλείσει. Ήρθε υπουργός, αλλά εμείς λείπαμε.
1: Και είναι και Παρασκευή, αυτή δεν θα ασχολάσουν και λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί λέει το μεσημέρι θα πάει στη Μαριέτα Γιαννάκου και στο.
0: Η Μαριέτα έχει συγχωρεθεί.
1: Ναι, στο 10ο γυμνάσιο που είναι το πρόγραμμα Μαριέτα και στα δημόσια και στα Ωνάσια σχολεία, θα πάει και το μεσημέρι. Και μετά λέει θα πάει στο Κεδασί. Δεν θα έχει πάει 4-5 ώρα, δεν θα έχουν,
0: έχουν αλλάξει
1: άνθρωποι
0: τα ωράρια των σχολείων, γιατί και εμείς ως τώρα ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εκτός από και αν περιμένουν την υπουργό, οπότε σήμερα να κάτσουν λίγο παραπάνω.
1: Όλοι διπλή υπερορία, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, αν στο Κεδασί του στόπα, ναι, και μετά λέει θα έχει συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο. Κοίτα, για να συναντήσει Αρχιεπίσκοπο δεν πρέπει να είναι πριν τον Εσπερινό. Άρα. Δεν ξέρω.
0: Έχουμε Παρασκευή σήμερα, Εσπερινό.
1: Παιδιά, πότε θα τα προλάβει να κάνει αυτή η γυναίκα? Άκου τώρα. Θα συναντήσει, λέει, Αρχιεπίσκοπο, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο. Θα ακολουθήσει γεύμα από τον Περιφερειάρχη. Άρα
0: θα
1: όλα τα
0: συναντήσει το γεύμα, ρε, βίτε και εσύ όλους.
1: Όλα τα προηγούμενα πρέπει να τα κάνει σε fast forward. Γιατί τι ώρα θα πάνε να φάνε?
0: Θα του συναντήσει όλους το γεύμα, να σου πω που θα του συναντήσει.
1: Και στις 6 λέει το απόγευμα θα έχει συνάντηση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε ξενοδοχείο. 6.30 με 7 το απόγευμα, λέει, ναι.
0: Ορίστε. Μια χαρά τα περνάει, παιδιά, υπουργοί. Ωραίο, ωραίο πρόγραμμα.
1: 6.30 λέει,
0: θα μου άρεσε.
1: 6.30 λέει με 7 το απόγευμα θα παραστεί στο ίδιο ξενοδοχείο που θα γίνει εκδήλωση διεθνοποίησης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να ξέρετε, διεθνοποίηση.
0: Πολλά τα άγνωστα σε όλο αυτό το κείμενο, έτσι. Πολλά.
1: Αυτά. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η κυρία Όλγα Ζαχαράκη, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα κάνει το.
0: Είναι και νεοτάτη, η κυρία
1: είναι
0: Ζαχαράκη.
1: Είναι νεοτάτη. Πιστεύω θα κάνει speed μεγάλο για να τα προλάβει όλα αυτά. Δηλαδή 10.30 με 2.30-3 που θα είναι το μεσημεριανό γεύμα θα κάνει κοντζαμάν tour.
0: Α, δεν προλαβαίνει. Να πεταγόμαστε εμείς στο Κεδασί, να του πούμε και δύο λέξεις παραπάνω.
1: Ναι, ανοίξτε λίγο του δρόμου, γιατί ρε παιδί μου, φαντάστε για να πάει και στο Πανεπιστήμιο τη Βούτη έχει να φάει και ένα μποντιλιάρισμα στην 62 Μαρτύρων, στον Εσταυρωμένο. Δεν έχει να φάει και ένα μποντιλιάρισμα. Δεν πάει ελικόπτερο, θα πάει.
0: Και στη Γηφύτα αριστερά δεξιά να παίζετε παλαμάκι όταν περνάει. Εγώ έτσι μια πρόταση κάνω.
1: Τα αυτοκίνητα.
0: Κάνω και μια πρόταση.
1: Δηλαδή ναι. μόνο αν την πάνε με κόρνες σαν ναι. τα επίγοντα.
0: Σαν γάμος.
1: Ή σαν γάμος. Στο γάμο δεν
0: καλό.
1: Ανοίγουμε δρόμο.
0: Και αυτό.
1: Στα επίγοντα ανοίγουμε δρόμο. Στο
0: Έχεις
1: γάμο
0: δίκιο.
1: Δεν ανοίγουμε.
0: Αν χρειαστεί δηλαδή, να ναι. επέμβει και η αστυνομία να ανοίγει τους δρόμους, παιδιά. Δηλαδή.
1: Πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά της όμως, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή να φωνάζουμε ανθρώπους, να τους φιλοξενήσουμε και να τους έχουμε στο τρέξιμο εκεί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, τη μία δραστηριότητα μετά την άλλη.
0: Και σε μία μέρα όλα. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Κρατήστε την εδώ ένα διήμερο να τα κάνει με την ησυχία.
0: Μια εβδομαδούλα εδώ πέρα την πάμε παντού. Εμείς τη φιλοξενήσουμε. Ας πούμε, έλα να δεις εδώ. Ένα, δύο, τρία, πέντε.
1: Πιθανολογώ ότι πολλά από αυτά θα γίνουν skip. Τσακ, παμπαργάτο.
0: Μην διαφημίζουμε απορριπαντικά, δεν είναι σωστό.
1: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, ναι. Πώς το λέω, πώς μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν, λαβύρινθος θα πεζά όμως την παρέα μας και σήμερα. Νόριστε, θα κάτσει η γυναίκα Σαββατοκύριακο και πάμε σε ένα γάμο και πέρα να φάει ένα ωραίο πιλάφι. Στο λαβύρινθο στα πεζά. Πολύ καλή
1: ιδέα. Τι πάτε και εσείς τώρα να πούμε στο κεδασί. Μετά ναι. τις λίστες των ραντεβού που είναι ένα χρόνο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στα πεζά φυσικά ο λαβύρινθο μας περιμένει για να φιλοξενήσει και τους γάμους και τις βαπτίσεις και τους αραβώνες και όλα τα κοινωνικά event που έρχονται. 28 17 43 5 45. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες για να ρωτήσετε για το μενού και ό,τι άλλη απορία έχετε. Ένα τεράστιο χώρο, υπέροχο, υπερσύγχρονο, πανέτοιμο να μα φιλοξενήσει και να μα διασκεδάσει.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να σου πω κάτι. Νωρίς, 9 και 6 πρώτα λεπτά, εγώ θα ήθελα να δώσουμε την πρώτη διπλή πρόσκληση για τη συναυλία των Λοκομόντο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Τη Δευτέρα, στο Τεχνόπολη.
0: Για να πάτε να περάσετε φανταστικά με τους αγαπημένους μας Λοκομόντο. 28-12-55-961 τώρα.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Και ποιον έχω στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
3: Γιώργος.
1: Γιώργο, από πού μας ακούς?
3: Από το αυτοκίνητο.
0: Και πού είναι αυτό το αυτοκίνητο?
3: Βασικά κινούμε τώρα στην Κλειδίου Μαρτύρων. Μπαίνω στην Κλειδίου Μαρτύρων.
0: Κίνηση.
3: Αρχίζει να κινείται τώρα.
0: Ωραία. Γιώργο, σου αρέσουν οι Λοκομόντο?
3: Όχι.
0: Άκουσα καλά, ξαναλέω.
1: Αρέσουν στο παιδί σου, εννοείς?
3: Όχι.
0: Τότε γιατί μας κάλεσες?
3: Για το Ακόμα Σπλάτ, γίνεται.
0: Δεν γίνεται, γιατί εγώ είπα για Λοκομόντο.
3: Α, για Λοκομόντο.
0: Ναι.
3: Εντάξει, επειδή είπατε στην αρχή για το... Ας αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Άμα θες να σε βάλω και στο διαγωνισμό της Μηνών που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα από τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλή σου μέρα. Παιδιά, όταν λέμε κάτι, καλούμε για αυτό το πράγμα που ακούμε. 28-12-55-961. Έχω εισιτήριο, λοιπόν. Και μάλιστα είναι και διπλή πρόσκληση για τους Λοκομόντο, για να πάτε να περάσετε όμορφα. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Πώς σας λένε?
3: Θεόφιλος.
0: Θεόφιλος.
3: Ναι.
0: Παιδιά, τι ωραίο όνομα και διαφορετικό.
1: Θεόφιλε, από πού μας ακούς?
3: Τώρα είμαι στον δρόμο για ανάληψη.
0: Για πέρα μας, Θεόφιλε, για ποια συναυλία θα θέλεις να σε στείλουμε?
3: Μπορείτε.
0: Σε ποια συναυλία θα θέλεις εσύ να σε στείλουμε?
1: Για Λοκομόντο ή Σακύρα, τι πήρες ακριβώς?
0: Έχω και Μαντόνα αυτή την ώρα. Έχω Σακύρα, έχω Lady Gaga.
3: Και καλύβομαι με Λοκομόντο.
0: Α,
1: τέλεια.
0: Μπράβο.
1: Τέλεια, έχεις πάρει στο σωστό ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, Θεόφιλε. Θεόφιλε, να σε ρωτήσω, και μου είπες σε ποιο δρόμο είσαι?
1: Ανάληψη για δουλειά, πας?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξενοδοχο υπάλληλος.
1: Έχεις δει, η θάλασσα είναι λάδι.
3: Δεν είναι, έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ξενοδοχείο.
3: Είμαι οδηγός.
0: Α, οδηγός. Οδηγός ταξί?
3: Όχι, όχι, με τρόφι.
0: Α, οκ. Διανομής δηλαδή τροφίμων και τα λοιπά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και άμα δεις το ζόρι, σταματάς σε μια άκρη και...
1: Ένα δάκτυλο χτυπάς, λέει.
0: Κάνεις ότι παίρνεις κάτι από τα μάξι και τρως, άμα δεις το ζόρι.
3: Δεν μπορώ, γιατί είναι ομά, είναι αλλαντικά.
1: Α, αλλαντικά είναι.
0: Αλλά για φαντάζω έχεις μια ψηταριά μαζί. Σταματάς σε μια παραλία.
1: Γιατί είσαι αλλαντικά, τρώγονται και σκέτα και έτσι.
0: Μπορεί να είναι φουαντρέ, πως τα λένε αυτά τα...
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν είμαι φαν.
0: Δεν είσαι φαν.
1: Και καλά κάνεις, εδώ απογραφήθηκα και από
0: το υπουργείο. Και να σου πω κάτι, και εγώ αν ήμουν εταιρεία θα βάζα βίγκαν άτομα να κάνω διανομή αλλαντικών.
1: Για να με ασφαλίσουν ότι δεν θα φάνε. Σωστό.
0: Τα διάλεγα βίγκαν προσωπικό, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Λοκομόντο, είπαμε έτσι να το τσεκάρουμε διπλό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, μείνε στη γραμμή.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Έτσι την κάνουν οι παιδιά για να ηρεμήσουν τα νεύρα τους. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 9. Αθηναϊκή υπλογραμμή, να πάμε εκεί. Σε ποιο δωμάτιο θα πάω να χαλαρώσω, πες μου?
1: Στην κρεβατοκάμαρα.
0: Στην κρεβατοκάμαρα θα πάω να χαλαρώσω.
1: Βασικά εσύ μπορεί να χαλαρώσεις και στην τραπεζαρία.
0: Και στην κουζίνα, θα χαλαρώνω εγώ.
1: Και στην κουζίνα, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, θα πάω τώρα στην κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό σας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής υπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένουν στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.
0: Τρόποι επικοινωνίας 2812-255-961 και φυσικά 6970-888-961.
1: Για
0: το Viber να μας στέλνετε μηνυματάκια.
1: Λοιπόν, έχω εδώ τη Μαρία, η οποία έτσι μας λέει τα διάφορα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μαρία, δίνεις ρέστα όπως
1: δίνεις
0: πάντα.
1: Δίνεις ρέστα, εννοείται. Και ήθελα, πού ήθελα να σας πάω. Είχαμε χθες
0: θεματολογία.
1: Ναι, είχαμε χθες ένα περιστατικό, παιδιά, στην στη Λάρισα, το οποίο ήταν λίγο σοκαριστικό, διότι ένας άνθρωπος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και ότι θα την κάψει, και ταυτόχρονα έκανε live μετάδοση στα social.
0: Την απειλούσε ότι θα την κάψει και κρατούσε και τσεκούρι.
1: Ναι, στη Λάρισα, το ξαναλέω αυτό.
0: Σε είδα και λαχτάρισα. Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να πάνε οι αστυνομικοί, να πάνε οι διαπραγματευτές, να πάει η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να είναι σε ετοιμότητα, τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις. Για καλή τους τύχη, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας τον γνώριζε πολλά χρόνια, οπότε προσπάθησε να κάνει τον
0: μεσολαβητή.
1: Ναι, τον διαμεσολαβητή, μέχρι και να πάνε για καφεδάκι στο χαλαρό, ας πούμε, του έταξε περίπτωση για να αποκλιμακώσει λίγο την κατάσταση.
0: Πάμε, ρε παιδί μου, να πιούμε ένα καφέ να τα πούμε. Ας το τσεκουρική και έλα να πούμε δύο κουβέντες σαν άνθρωποι.
1: Κάπως έτσι λίγο, ναι.
0: Αυτός γιατί θόλωσε έτσι?
1: Αυτός τώρα ζητούσε να μιλήσει με κάποιους συγκεκριμένους εισαγγελείς που είχαν πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά με το πώς θα βλέπει τα παιδιά του.
0: Α, ήταν
1: διαζευμένοι. Ούτως ή άλλως υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα για να μην πλησιάσει τη σύζυγο, το οποίο παραβίασε, την πρώην σύζυγο. Ζήτησε να μιλήσει με τους συγκεκριμένους εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς δε μιλήσανε μαζί του μετακίνητοι. Τύπου. Ναι.
0: Οι εισαγγελείς, ακόμα και όταν ήταν ο άλλος υπό την απειλή στη γυναίκα,
1: δεν άλλαξαν τα πράγματα.
0: Τι του λέγανε? Α, δεν αλλάζουμε γνώμη. Θες να τη σκοτώσεις, σκότωσέ τη. Δεν μας ενδιαφέρει. Στο γιόνι μας.
1: Με τα πολλά και με τα λίγα αποκλιμακώθηκε η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι δεν κινδυνεύει η γυναίκα του, διότι η πρώην γυναίκα του, γιατί για αυτήν θα έδινε και την καρδιά του.
0: Α.
1: Οπότε.
0: Τι γυρνάει την πιφτέκα.
1: Ναι, όλα καλά. Είχε αίσιο τέλος υπόθεση. Εννοείται ότι θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες.
0: Ορίστε. Οι εισαγγελείς.
1: Αμετακίνητοι, παιδί μου. Αμετακίνητοι, σου λέει.
0: Θα τους ξαναδούνε.
1: Αμετακίνητοι, δεν αλλάζανε γνώμη. Αυτό ζητούσε τα δικά του, εκείνη όχι.
0: Α, δηλαδή είχε διαπραγμάτευση με τους εισαγγελείς, τύπου αλλάξτε γνώμη, διότι αλλιώς θα την.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για εσάς. Έχετε καταλάβει ότι δεν πάει κάτι καλά σε αυτή τη χώρα? Κάτι πάει πολύ λάθος.
1: Παιδιά, εγώ σας το είπα. Θεωρώ
0: πολύ λάθος
1: ότι θα έπρεπε
0: πάει.
1: Κάπως να γίνεται μία, δεν ξέρω, ένα πέρασμα από τους ψυχιάτρους.
0: Μήπως όλοι μας θα πρέπει να περνάμε, ναι, σε τρεις-τέσσερις φάσεις της ζωής μας από ένα ψυχιάτρο?
1: Πώς γίνεται που κάνουμε ανανέωση διπλώματος και πάμε σε γιατρούς?
0: Μπράβο.
1: Όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια ανανέωση ψυχικής υγείας.
1: Κάπως δεν ξέρω, μήπως να γίνεται, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά.
0: Ψυχιατρίο ΠΑΣ. Πολύ καλό κι αυτό.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά. Δηλαδή,
0: πολύ
1: ο άλλος άνθρωπος, ο 93 ετών που πήγε στη Μάρο Κοντού.
0: Ναι, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Έχει ιστορικό. Εχθές το βράδυ άκουγα στις ειδήσεις ότι έχει ιστορικό. Έχει νοσηλευτεί, τέλος πάντων, σε ψυχιατρική κλινική.
0: Να τα.
1: Ένα άλλο περιστατικό με τη δολοφονία ενός 15χρονου τώρα στην. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή της Αθήνας, στο Περιστέρι, νομίζω. Που υπήρξε συμπλοκή ανηλίκων.
0: Ναι.
1: Ο ένας, ο ανήλικος, ο 17χρονος που σκότωσε το 15χρονο, τον είχαν συλλέβει κανένα 2-3 φορές πιο πριν, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτι
0: τώρα
1: δεν πάει καλά,
0: κάτι
1: με το σύστημα, με
0: κάτι
1: την ψυχολογία,
0: κάτι
1: με το. Ναι, δηλαδή κάτι, κάπου κάτι χάνεται, ένας κρίκος στην αλυσίδα.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό.

0: είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάτ Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
4: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Καμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Και τώρα.
17: Και τώρα.
16: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
16: Όλες οι επιτυχίες,
19: χωρίς διαφημίσεις.
20: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Liebherr 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνα και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821 027

0: 7500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά! Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε την νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι θα κάνω.
7: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
11: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
10: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
13: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
14: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
13: Και φαγητό, σέρβις.
14: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
13: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
14: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
15: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Left the room the same.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, move your body εδώ στον Kiss και εσείς θα πρέπει για ένα ακόμη καλοκαίρι να επιλέξετε την Μινό Online. Αν επιθυμείτε ταξίδια που αξίζουν όσος και ο προορισμός, ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα περισύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Μινό Online Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και κάπως έτσι πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 2:30, παραμένετε συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach more.
3: Worry less.
4: Shakira. Burna Boy. Die Die.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ. Δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
14: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
15: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
16: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
17: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
18: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
19: Γαμπρέ μου.
17: Πεθερούλη μου.
16: Μπαμπά.
18: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
20: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
21: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
20: Kiss 961.

0: Ήταν τη Swims, Mr. Know It All. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας σημείο, σήμερα Παρασκευή, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Popular με Weekend και Madonna. Πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα ένα άλλο ντουέτο, η Shakira με τον Burna Boy στο Die Die. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Τι κάνεις?
12: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
11: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
12: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
13: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν να φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Παρασκευή. Με αυτό το τραγούδι θα συνεχίσουμε εδώ στον Kiss.
14: Kiss, 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Let me be, και εσείς αφήστε την Μινό Online να κάνει τον σχεδιασμό για τις διακοπές σας, καθώς φέτος για την Μινό Online οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μινό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name.

Λοιπόν, μια πολύ δυνατή συμπαραγωγή, μια πολύ δυνατή συνεργασία. Τρινακρία μαζί με την Κλαβδία, Say My Name. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

Λοιπόν, talk to you εδώ στον Kiss λίγο μετά τις 3. Μην ξεχνάτε και σήμερα Παρασκευή αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο σας περιμένει το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια για να ζήσετε κι εσείς το απόλυτο καλοκαίρι. Στο Nissos Beach Bar Restaurant, στον Μπόχο Παράδεισο που είναι πάνω στο κύμα και σας περιμένει για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, τηλέφωνο για επικοινωνία αλλά και για τις κρατήσεις σας 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Λοιπόν, Whitney Houston από τη δεκαετία του 80, I Wanna Dance With Somebody. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss and the 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Λοιπόν, Jamaican και Χιουζέλ εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί εκεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα μας το αποκρύψει η Μαρία Κοσμαδάκη την ερχόμενη Δευτέρα, όταν θα μας παρουσιάσει το νέο Top 10 του Kiss 61. Μαρία Κοσμαδάκη την περιμένουμε και σήμερα. Σήμερα Παρασκευή έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube. Kiss.

Ζάρα Λάρσον και Λάρσο Λάιφ. Ωστόσο, η δική μας ζωή μπορεί να γίνει πιο όμορφη με το πιο summer party το οποίο έρχεται στην Τετζέννης. Ελάτε λοιπόν να πάρετε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι στο κατάστημα Τετζέννης στην Καλοκαιρινού 27 με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζέννης για ένα τελείωτο καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να παίξετε και στο Game Machine για να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, σκράντσεις, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τετζέννης στην Καλοκαιρινού 27.

Λέει την Gaga και Άμπρα Κατάμπρα, ενώ μία από τις μαγικές τοποθεσίες του καλοκαιριού σας περιμένει και σήμερα, το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, μπροστά στο κύμα. Ένα προσεγμένο beach bar σε μπόκο στυλ και ένα πανέμορφο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας, να απολαύσετε τη θάλασσα, τον ήλιο και τις βουτιές σας φυσικά. Στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού, βρίσκεται το Νήσος Beach Bar Restaurant. Το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Kiss 961 New Entry.

0: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillaz.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο νερό. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Λοιπόν, με Dave ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο και Rain Dance. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο επικοινωνείτε με τον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και υπό τους ήχους του Μελοντία θα σας ενημερώσω, αν και το γνωρίσατε ήδη βέβαια, πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Ωστόσο, μαζί με τις βόλτες, τα ταξίδια και τις γιγοπές, υπάρχουν και τα κουνούπια, έτσι. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθετικό, το οποίο προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για ταξίδι, για κάμπινγκ ή για δραστηριότητες στην Ήπεθρο, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection, το οποίο προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες από την άλλη, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και πάνω και χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το Autan αποκλειστικά εκεί.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: την ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
9: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
10: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
11: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
12: Καλώς τους! Γραβιέρα καλογεράκι, ε!
13: Καμπρέ μου!
11: Πεθερούλη μου!
14: Μπαμπά!
12: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
15: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Παρασκευή.
16: Όλες οι επιτυχίες
17: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
16: Kiss 961.
15: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
16: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, life is simple και τα πράγματα είναι απλά. Ειδικά στην περίπτωση που θέλετε να οργανώσετε κάποια δική σας βραδιά ή κάποια εκδήλωση. Αν ψάχνετε τον ιδανικό χώρο, αυτός είναι το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25. 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξεχαστή τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Melanie C και I Turn To You. Με αυτό επιδεχόμαστε τη Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss. Χαίρε Μαρία.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Ζέστη σήμερα.
1: Ζέστη και σήμερα και χθες και προχθές.
0: Ναι.
1: Γλυκό καλοκαιράκι.
0: Εντάξει, ναι, μπήκαμε. Αυτό ήταν τέλος. Ότι ήταν να είχε από αεράκι και τα λοιπά. Τελείωσε, παιδιά.
1: Νομίζω το παίρνεις λίγο απόφαση το βράδυ πια που πέφτεις για ύπνο.
0: Μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: δεν μπορείς να κοιμηθείς και λες, να, είναι καλοκαίρι τελικά.
0: Τώρα ναι. Αν ανοίγεις και το air condition, δε.
1: Ω, τελείωσε.
0: Ναι. Οπότε αυτό ήταν, παιδιά. Ξεχυθείτε σε παραλίες, κανονίστε τις εκδρομές σας, τις διακοπές σας κτλ.
1: Νομίζω ότι οι παρασκευές των καλοκαιριών
0: ναι,
1: έχουν άλλο χρώμα.
0: Έχουν άλλο χρώμα γιατί μπορείς να το φτιάξεις έτσι δυο μισάρι ή τριήμερο. Οπότε όλα καλά, παιδιά.
1: Είναι και αυτές οι σκέψεις, ρε παιδί μου, μερικές φορές που κάνεις για το Σαββατοκύριακο. Θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα πάρω τηλέφωνο τους φίλους μου, θα... Είναι όλο αυτό το θα που το κάνεις πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Τώρα το τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, βέβαια, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Καλό είναι να ονειρευόμαστε πάντως σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά εγώ αυτό πιστεύω τώρα για την Παρασκευή, ότι είναι η μέρα της ονειροπόλησης.
0: Έτσι, έτσι. Σίγουρα όμως είναι και η μέρα για Global Top 10, έτσι.
1: Βέβαια, παιδιά, σήμερα ακούμε YouTube.
0: YouTube, τα 10 καλύτερα στο YouTube. Τα παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί από την ερχόμενη εβδομάδα. Από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και στο 69 αυτό ήταν ο Weekend Take My Breath. Βρισκόμαστε εδώ 10 λεπτάκια μετά από τις 4. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. 29 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω τη θερμοκρασία σε Ηράκλειο και Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. 34 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο Τιμπάκι. Και ρίχνοντας μια ματιά έτσι λίγο στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φέρνει μαζί του θερμοκρασίες από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα σας πω ότι από Δευτέρα η θερμοκρασία ξεκινάει και ανεβαίνει. 28 10 255 961, σε αυτό το τηλέφωνο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα, και βέβαια σε αυτό το τηλέφωνο θα καλέσετε σε λίγο για τους διαγωνισμούς που έρχονται.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Justin Timberlake εδώ, με αυτό ήταν το Mirrors, Calvin Harris, Clementine Douglas και Teddy Swims. Ακούσαμε πριν από λίγο, πέσουμε δυνατά τις επιτυχίες. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα δικά σας μηνύματα στο Viber, για ακόμα πιο άμεση επικοινωνία. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτ Αρμουτάκης, με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία, σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2, και στο 28 10 545 551.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Και άρα μόλις πριν από λίγο I adore you, adore you. Ακούσαμε και another talk to you. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Λίγο μετά τις 5 σήμερα έρχεται ένα ακόμα Global Top 10 παρέα. Θα ακούσουμε σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube, τραγούδια από όλο τον κόσμο. Πάμε να θυμηθούμε τα 10 δικά μας πιο αγαπημένα εδώ στον Kiss 96.1.

Χιζέλ Σόλτο και Jamaican Bam Bam για μία ακόμη εβδομάδα το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 61. Φύγαμε για Σακίρα και Die Die, έρχεται το Parplay. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
13: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση στο Γιώφυρο, στην 62 Μαρτύρων, στο ρεύμα προς Γιώφυρο. Κίνηση πολύ στην Ικάρου προς το αεροδρόμιο και στα φανάρια Ικάρου και Καζαντζίδη. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες, έρχεται ο Bruno Mars.
15: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, Pulse Life is Life. Για να φτάσουμε στις 5, μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας. Στην κατασκευή της προκάρ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες Mickey's Mind Chill 77 και Unjams. Pop out το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, και είμαι εδώ για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus, διότι έχουμε μία ακόμα διπλή είσοδο να πάρετε παρέα, να πάτε στο Aqua Plus, να χαλαρώσετε, να περάσετε ωραία, να μπείτε σε όλες τις νεροτσουλήθρες, παιδιά, και να το διασκεδάσετε απίστευτα. 28-10-255-961 το τηλέφωνο του Kiss για εσάς που θέλετε να καλέσετε και να κερδίσετε.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Αγγελική.
0: Αγγελική, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
0: Πες μου που βρίσκεσαι.
2: Στον δρόμο.
0: Πηγαίνεις. Οκ.
2: Βόλτα.
0: Τέλεια. Πας θάλασσα ή πας κέντρο για ψώνια?
2: Θάλασσα.
0: Τέλεια. Σαββατοκύριακο τι πλάνα?
2: Έχουμε γάμους.
0: Α, τέλεια.
2: Κλασική περίπτωση Σαββατοκύριακο καλοκαιριού.
0: Εννοείται. Άρα έχετε κανονίσει τα απογευματινά σας.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Μόλις κέρδισες μια διπλή πρόσκληση για Aqua Plus και μένεις στη γραμμή σου.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Maxwell. Και έτσι φτάσαμε σε ένα ακόμα Global Top 10, όπως ακούμε κάθε Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube. Ένα Top 10 το οποίο μας ταξιδεύει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Από τη Σακίρα και το Παγκόσμιο Κύπελο μέχρι το Bollywood και οι pop επιτυχίες και φυσικά τον πολύ αγαπημένο μας Michael Jackson. Πάμε να δούμε τα 10 τραγούδια που είδαν περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη αυτή εδώ την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

0: στην θέση νούμερο 7 σήμερα ο Michael Jackson. Η επιστροφή του Michael Jackson στα παγκόσμια τσάρτ δεν είναι καθόλου τυχαία. Η τεράστια επιτυχία της βιογραφικής του ταινίας έφερε ξανά εκατομμύρια θεατές στη μουσική του. Το soundtrack της ταινίας ανέβηκε πολύ ψηλά στα τσάρτ. Ενώ κλασικά τραγούδια όπως το Billie Jean που ακούμε στην θέση νούμερο 7 γνώρισαν τεράστια έκρηξη και στα streaming και στο YouTube, φέρνοντας το βασιλιά της pop ξανά στο παγκόσμιο top 10 περισσότερο από 40 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Στις θέσεις 8 και 9 πήγαμε στην Ινδία, διότι αυτή την εβδομάδα το YouTube δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη του Bollywood, της Bollywood μουσικής, και στην θέση νούμερο 10 ξεκινήσαμε φυσικά με Michael Jackson και Beat It. Και θα πάμε σε μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: smartphone Samsung S26 Ultra, χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro, χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro, χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι.

0: και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
6: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
10: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
11: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
12: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
13: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
14: Γαμπρέ μου.
15: Πεθερούλη μου.
16: Μπαμπά.
13: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
17: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
18: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
17: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
19: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι το οπτικά Ντονακάκη, και που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Ντονακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube και φύγαμε για το νούμερο 5.
14: Global Top 10. Νούμερο 5.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες στην θέση νούμερο 4, Hendrix και Golden από το K-Pop Demon Hunters. Και στην θέση νούμερο 5, Iconic by Mistake, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μάλλον K-Pop επιτυχίας. Ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά στα charts μέσα σε λίγες μέρες από την ημέρα της κυκλοφορίας του. Πολύ ψηλές θέσεις στα YouTube charts και στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια του YouTube.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία. Κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design. Τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
14: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
15: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
16: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
17: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
18: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
19: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
20: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, παίζουμε τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο YouTube και πάμε να ακούσουμε το νούμερο 3.
21: Νούμερο 3.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια τη εβδομάδα στο YouTube. Στην θέση νούμερο 3, Oliver Tree και Lives Go On. Oliver Tree, ένα από του πιο αντισυμβατικού καλλιτέχνε τη σύγχρονη pop, με το χαρακτηριστικό αυτό κούρεμα, τα κεντρικά βίντεο και το σατυρικό του ύφο, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, μια δική του ταυτότητα. Το Life Goes On είναι ίσω το καλύτερο παράδειγμα του πω ένα τραγούδι μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στα social και να παραμείνει επίκαιρο. Σακίρα και Waka Waka, ένα τραγούδι το οποίο δεν γράφτηκε για να γίνει απλώς ένα αθλητικό τραγούδι, κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο, από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους όλων των εποχών και σήμερα, 16 χρόνια μετά, αποδεικνύει ξαγνά την διαχρονικότητά του επιστρέφοντας στα παγκόσμια charts χάρη στο Mundial. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο

0: Ο πλανήτης βρίσκεται ξεκάθαρα σε ρυθμούς Mundial. Σακίρα και Burna Boy στην πρώτη θέση. Die Die, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε λίγο πριν από την έναρξη του Mundial και μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε το πιο πολύ συζητημένο τραγούδι του καλοκαιριού. Νούμερο 1 στο YouTube Global Top Songs αυτή την εβδομάδα, πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές. Στο YouTube μέσα στις πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα streaming hits αυτής εδώ της περίοδου, ενώ χρησιμοποιείται σε χιλιάδες βίντεο και στιγμιότυπα από το παγκόσμιο κύπελο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι και το Park Play της εβδομάδας των Kiss 961 και η Σακίρα, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το Mundial τόσο πολύ από το Hips Don't Lie του 2006 στο Waka Waka που ακούσαμε λίγο πριν, μόλις πριν από λίγο, στην δεύτερη θέση από το 2010, La La La στο 2014 και σήμερα στο Die Die. Έχει καταφέρει να γίνει η καλλιτέχνη εκείνη που έχει συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλη με το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγουδιά στο YouTube για αυτή εδώ την εβδομάδα. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που νιώθετε ότι έχει έρθει η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των Οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, εκεί όπου θα βρείτε στο μοναδικό αυτό χώρο ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πρωινής.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, Interactive Activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Kiss. 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
15: Listen. Get ready. Let's go.
13: Kiss, Kiss 961.
14: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα Burna Boy Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα.

0: Στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας. Ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά, μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά, ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
7: Και?
8: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Και τώρα.
10: Και τώρα.
1: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281.

0: άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτη έλειπε.
1: Ο γείτονα ο χώνευτο τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μα.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση που μα έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη της τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss, 961. Είναι το Ηράκλειο.

νούμερο 9.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. New entry.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. If you don't like something.

0: Kiss.
1: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το

0: Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 8911 75000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Shakira, Burna Boy, Die Die.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 96.1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Brown eyes. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Shakira. Burna Boy. Die Die.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.